0: βασινά κουβώνα κολλή. Βα κετά βα του. Βα βα σε τα κολλή βακόνα κουτί σας βέρω, πήρε βα τόκουα. Ακουτούσι κολλή κασάμουν αλκέτσα, κόνα μου όβλα κολλή με ουβάτασε, με ουβάτασε. Κέρο κουβά με λίκέτσα δεν είναι αταμανά. 35 years η εφητήρε. Μουβώνει, βαβώνα, ζαζινεζάζει σε σιόρτα κουτική σφή. Χάρη βαγούλη, μουβώνει γουλή. Η κατέγκο κάνει είναι καταλές μόνη μου άνη. Δεν είναι μόνη μου κατέγκο που κάνει και βά. Βάζω ακόμα πάτη έτσι άνα μη τσοάνω. Τι κουμίνα, μου το μούτο, τι κουμού πια χάω. Όλα μα κουαλικέ τσέν, κουμού πια χάω. Κονόλοι καζές διαζαέζει κόμου λάχο. Κονόλοι καζές στον άκου κουκουσουσουέζα, νεκού βλέρα κουλή. Βέω κακέ τα κοιμάνι. Βέω και τα δάκονα και τις αλικαζέω τώρα τα παραδάκονι. Βάκουτερα, μόνο λάχο καταλάβερα πήρε. Κουί την γρέφερα καλικέτσα, θαλικέτσα, δέκατα όνα θα μάνα Νοβέμβα. Σο, λικακά θα δω τόκουα. Μα σκυρίτικ δεν είναι άτα. Κονοζή την γρέφερα του αδάτου, δέλω και τα δέλω φαμάτα, τι βάλω θέλει και ο Ναζέο. Κόνα μόνο κονά που βλέει αφέρα, τα που δεν είναι από μέρα.
1: Βομάγκα, κύριε Λούδηρε, είναι γκαμπολο, είναι μανίτσουαλο. Μότρο χατήλα φατά με αυτό κόνα κουλί. Έτσι, τσι ο Ισουράου καλά είναι ρούνα, σόλου φα καλό, ένα για κουβόνα κουλί. Τα ζέλεζα, ο Νάστο ανελέρουνα, κάμουλα, για κουλί, το φίτσε και του έρουνα. Κακουβόνα κουλί, λου φακέτο, κόβε το βακονά, κουτίσα, ριζοπίλη. Σε το κόλα, μου άσυλα κασαμίνα. Ελίνα κοίνδε, φωμάγκα μικρή, κοά, ουα, κουσαβάνα κομ, οτέλε είναι λου, η κονέκου κοπανιά, φωμάγκα μκότα, φωλκονέκου το αμπόλα, ολοκάζα, ονα μουλάω, οβονα, ζα. Μου βέβαια και εγώ, ο Αγατέγκο Κασκριτή, η Κατέγκο Καμλόγκα Νιάρα, με είναι ούτε μακά του Τέγκο Καφέλα, το Αλικριτή, η Μιλόγκα Νιάρα του Φουμάνα Μανά Ναμίβια, Κακουιά, Καμλάω, με το Ποσό, ο Ανά Ναμίβια, ο Βόνα, Ζα, του Τέγκο το Τουβέλτο. Με μα τούτο, η Αγατέγκο Τελεζή, εφάγωνα φόλτα, η Λουέμεζη, με βέβαια, σε μια φάση που θα σα κουλήμ, λέει, με τελεζό να μγάκα.
0: Με
1: σαν γουι μγάκα. Shangwe. Me snani zametalizim vale neli fo maingam kota yomungu amachazi bavarita vaza mlao ve neva lukensaza aniku fast kuka kwa mana ni mlao vona za mvelekelo wa katenga security ni mlonga nyana snani zim fagora fulta velumezim luemezim me snani zametalizim
2: it's another one again.

0: μέρισα μάμα. Κουκουτσούμα. Θα ήθελα.
1: Παπανιζίβα. Οκ, μου και τα αγαπητά μανί.
0: Νικούμπηρα γενετιζίτα.
1: Μανί?
0: Νικούμπηρα γενετιζίτα, εασπάιν.
1: Ωραίτ. Λουίτσο μέσα μου πέφτει καφίνο μου αγαπητέ.
0: Εν.
1: Σαν γουέ.